0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits. Okay.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 με...
1: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.

number three.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
4: Παρέα με τους Popular Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη. Hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
7: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
8: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
9: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνο τον καιρό.
10: Άνοιγε άλλο μας καλοκαίρι.
8: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
11: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
12: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
13: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε τα πάρη.
12: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
14: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Ayia Resort in Ayia Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamla sound system, Economist, Badbox and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
15: Sheesh. Girl, I'm about to have a...

0: Για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
2: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Το καλοκαίρι δεν ξεκινάει απλά με το που μπει ο Ιούνιος, αλλά με πλυντήριο.
5: Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά.
4: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
6: You want more?
4: Πλυντήριο Summer Kickstart.
7: No time to rest.
4: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
8: Κόρη μου.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
10: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερία στη Λευκωσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4, μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
11: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερία στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
1: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις

Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το Ρου Cineart The Marina Experience έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
5: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Mess in Poly Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο παρτί γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
5: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
6: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Kos, Adel Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
6: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4, μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτό Μελετίου
6: παρέα με τους Papillon Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
8: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερία στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
3: Καλοκαίρι στην πόλη αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood, Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates. It's

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangeray, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM. Το
1: καλοκαίρι μου. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του Παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
2: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε τα πάρη.
1: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
3: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: Arodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
1: Το

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by MixFM.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Κούλα μακούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
6: παρέα με τους Papillon Band.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: Arodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
8: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
9: Let's get it started. Let's get it started.
5: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
10: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
11: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
5: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
12: You know what it is when we do what we do.
5: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
13: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.

0: Running.
1: Mix FM.
2: New music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
3: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
2: New music files on Mix FM.
4: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
5: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
6: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
5: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback.
7: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
8: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
9: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
8: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
10: Loud Music Festival. 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου. Στο Main Stage. Live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ Sets από τους Σάββας και Ντις, Dinos και Puffy. Hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
11: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
0: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Κανένα βήμα και εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις

0: για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
1: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
2: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
1: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: Μια μοτόρα να πάρω, μια μοτόρα και να πάμε τη βόλτα μας, Ιωάννα Λαυροπούλου μου.
1: Εγώ θέλω το κράνος, γιατί με αυτά που πετάς πρέπει να προστατευτώ. Μια μοναδική λοιπόν γιορτή ιστορίας και πάθους εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας και σας περιμένουμε όλους για να γνωρίσουμε τους θρύλους. Meet the Legends.
0: Δεν είμαστε εμείς.
1: Είμαστε και εμείς. Δεν είμαστε μέρος της ιστορίας, ρε Σπλάτωνα.
0: Το Meet the Legends δεν ήταν για μας. Όχι, ε. Α, εντάξει, παιδιά, τώρα ξεκαθαρίστηκε το πράγμα. Ξεκαθαρίστηκε. Εντάξει, εδώ έχουμε για την ιστορία της μοτοσυκλέτας. Δηλαδή, εδώ ξεδιπλώνονται μπροστά μας όλη η ιστορία της μηχανής, της μοτοσυκλέτας. Και αξίζει να έρθει να το δείτε. Πού είναι το εδώ όμως?
1: Στην Πλατεία Ελευθερίας, όπως προείπαμε, θα σας περιμένουμε μέχρι τις 5. Μιχάλη, καλά τα λέω. Μέχρι και τις 5 προλαβαίνετε να γίνετε μέρος της ιστορίας. Ελάτε με την παρέα σας. Ελάτε και εσείς οι πιο μοναχικοί, θα βρείτε εδώ παρέα. Ελάτε με τα παιδιά σας για να γνωρίσετε την ιστορία και να περάσετε και φανταστικά, γιατί έχει στηθεί μια μεγάλη γιορτή εδώ.
0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι μια συνδιοργάνωση της Shell Κύπρου, που εμείς, εντάξει, ως εκπομπή έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
1: Τους αγαπάμε πολύ.
0: Αγάπη.
1: Και αγαπάνε και εσάς πολύ, γιατί μοιράζουμε και καύσιμα καθημερινά, έτσι.
0: Βέβαια, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Έτσι. Μπορεί να μας στέλνει καρδούλες τώρα η Shell Cyprus, αλλά μας στέλνει και βενζίνη.
1: Καύσιμα τελευταίας γενιάς να στείλει η Shell.
0: Αυτό.
1: Και τις καρδούλες άστες, τις νιώθουμε.
0: Και ο σύνδεσμος κλασικής μοτοσυκλέτας Κύπρου. Mm-hmm. Βεβαίως, στην Πλατεία Ελευθερίας, εδώ είμαστε και θα είμαστε. Είναι πραγματικά υπέροχο το σκηνικό. Θα σου το περιγράψουμε αναλυτικά σε πάρα πολύ λίγο. Αλλά
1: έχουμε και πολλά πράγματα να μάθουμε, Πλάτωνα. Ας πούμε για τη Harley Davidson. Έχω να σου πω πολλά. Κάτι που δεν γνώριζες για τη σχέση της με το νησί μας.
0: Πίστεψέ με, μπορεί και να το ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί και να το ξέρω.
1: Σήμερα λοιπόν το σύνθημα είναι βρουμ βρουμ.
0: Αυτό είναι και σας περιμένουμε σε μια υπέροχη Πλατεία Ελευθερίας. Κάτω από τη σκιά, είμαστε πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Με πολύ ωραία θερμοκρασία, μην το φοβηθείτε δηλαδή αυτό. Και έχουμε και να πάμε, έχουμε να πιούμε.
1: Την καλύτερη ξένη μουσική, Φραγκίσκο μου.
0: Και την καλύτερη διάθεση φυσικά.
1: Έτσι.

0: Περνάμε φανταστικά εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας και μπορείτε να περάσετε κι εσείς πολύ όμορφα, γιατί έχει στηθεί μια τεράστια γιορτή. Η αγάπη για το κλασικό, η Shell Cyprus που στηρίζει για ακόμη μια χρονιά μια τόσο σημαντική για το νησί μας διοργάνωση και γενικότερα εδώ που χτυπά ο παλμός της αγάπης και της ιστορίας.
1: Και είναι όλη η ιστορία μπροστά μας, ξεδιπλώνεται και μάλιστα θέλω να σε πάω στο 1954,
0: αχα,
1: τότε που
0: αυτή
1: η θρυλική BSA M20 ξεκίνησε τις βόλτες της.
0: Για τη μηχανή μου λες.
1: Ναι, ναι, και ακριβώς σήμερα, μετά από πόσα χρόνια, 50, 60, 70...
0: Δεν θα με ξεφτυλίσεις με τα μαθηματικά μου, δεν μιλάω, μέχρι να κάνεις τα μαθηματικά.
1: 50, 60, 70 χρόνια δεν
0: 70
1: είναι.
0: 70
1: χρόνια μετά, κάποιος από εσάς θα την πάρει δική του, παιδιά. Αυτό το συλλεκτικό κομμάτι,
0: ναι.
1: Έρχεστε, παίρνετε.
0: Ποιος κάποιος, Πλάτωνα. Παιδιά, εγώ πήρα λαχνό, να ξέρετε. Και έτσι, γιατί η κλήρωση θα γίνει στις 4,
1: ναι,
0: ακριβώς εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Με τον δήμαρχό μας, τον κύριο Προύντζο, βεβαίως.
0: Βεβαίως. Και έτσι και κληρωθεί το όνομά μου και ακούσω από κάτω σικέ και ξέρω εγώ, θα γίνει χαμός.
1: Ποιος θα τολμήσει να το κάνει αυτό, Ιωάννα μου, εγώ, αποκλείεται.
0: Επειδή τη βλέπω, παιδιά, τη μηχανή και αλήθεια σας το λέω, μου μίλησε.
1: Τι σου είπε, Ιωάννα μου?
0: Είμαι δική σου.
1: Σου είπε για το 1954 τίποτα?
0: 57 δεν είπες πριν.
1: 57. Άρα λάθος αφαίρεση έκανα. Εδώ λοιπόν ξεδιπλώνεται όλη η ιστορία. Και δείτε και το post που ανεβάσαμε μόλις, γιατί παρότι δεν μπορούμε να μπούμε πάνω στα θέματα, να κάτσουμε, εμείς το καταφέραμε.
0: Με έναν τρόπο μαγικό. Μη ρωτήσετε πώς, με έναν τρόπο μαγικό. Θα πάμε τώρα, τι θες να σε κεράσω, γιατί εδώ μπορείτε να βρείτε και φαγητό και ποτό. Είναι μια υπέροχη μέρα και είμαστε και στη σκιά, οπότε μη σας τρομάξει ο ήλιος. Εγώ εντωμεταξύ έχω τη στήγα των Αντιλιακών, τι το ήθελα. Είμαστε εδώ,
1: στη
0: στα
1: σκιά,
0: ωραία,
1: ωραία,
0: στη δροσιά.
1: Και τι ωραία να ήμασταν τώρα πάνω σε μια Harley, ας πούμε.
0: Α, έτσι, ναι. Έταξα σου πράγματα για τη Harley, να σου το πω μετά γιατί πολλολόγησες τώρα.
1: Και να πηγαίναμε στον αυτοκινητόδρομο, Route 66 θα σου έλεγα, αλλά δεν πειράζει. Κάτι πιο κοντινό, εδώ στον αυτοκινητόδρομο για να πηγαίναμε έτσι, τις βόλτες, να πηγαίναμε μέχρι πόλη Χρυσοχούς και να γυρνούσαμε.
0: Και αμέσως στην Πέτρα του Ρωμιού ήταν να σταματήσουμε να με βγάλεις μια φωτογραφία, ναι, με τη Harley.
1: Και ξέρεις, όσοι ασχολούνται πολύ με τη μηχανή, ξέρουν και τον ήχο. Δηλαδή, άμα ακούσουν Harley, θα σου πούνε αυτή είναι Harley αυτή τη χρονιά.
0: Ναι, και ξέρουν, μπορούν να σου πούνε από το τι μηχανή είναι, τι καύσιμο παίρνει, μόνο από τον ήχο. Έχουμε κι εμείς αυτή την εμπειρία, ναι, γελάω, αλλά δεν θα κάνουμε τώρα επίδειξη γνώσεων.
1: Όχι.
0: Αξίζει τον κόπο να έρθετε εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας και να δείτε τα φανταστικά εκθέματα, να δείτε να ξεδιπλώνετε μπροστά σας ένα κομμάτι της ιστορίας.
1: Σε μία ώρα είναι η κλήρωση, προλαβαίνετε να έρθετε και να λάβετε συμμετοχή.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood, Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM. Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adel Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: πολλές πολλές εκπληξούλες, τέλεια από καμασαρδά. Και εντωμεταξύ, Πλάτωνα, έχεις δει τι συμβαίνει στις μηχανές. Βλέπεις που κάθε μηχανή έχει και ένα λαχνό.
1: Για πες τι είναι ο λαχνός σε κάθε μηχανή.
0: Ρε κουτσομπόλη, θέλεις να τα μάθεις όλα. Βλέπω το Βασίλη, παιδιά, ξαφνικά να βάζει τους λαχνούς πάνω στις μηχανές. Κάθε ιδιοκτήτης που έφερε και εκθέτει τη μηχανή του, το παιδί του, το μωρό του, δαμέ, δικαιούται να συμμετέχει και στην κλήρωση με ένα λαχνό. Οπότε, εκθέτες, ιδιοκτήτες, έχετε τη συμμετοχή σας στην κλήρωση. Δεν θέλω να απογοητευτείτε, παιδιά, γιατί θα την πάρω αυτή την φανταστική μηχανή. Θα φύγω από εδώ και θα πάρω μαζί μου ένα κομμάτι της ιστορίας.
1: Αλλά μπορεί κάποιος από εσάς να φύγει με δύο μηχανές σήμερα, γι' αυτό ελάτε ζευγάρια. Επίσης και οποιοδήποτε άλλος μπορεί να συμμετέχει στην κλήρωση, οποιοδήποτε έρθει εδώ, επισκέπτης, να θαυμάσει αυτά τα μοναδικά κομμάτια, που, παιδιά, εντάξει, είναι υπέροχα και σε κάποιες μηχανές βλέπεις την αγάπη του ιδιοκτήτη και την ιστορία μέσα σε αυτή τη, μέσα σε αυτή τη μηχανή.
0: Και το θέμα είναι εντυπωσιακό. Είτε, παιδιά, ξέρετε πράγματα για μηχανές, είτε έχετε οδηγήσει ποτέ μηχανή, είναι τόσο εντυπωσιακό το έκθεμα και θα νιώσετε την ιστορία με το που πατήσετε το πόδι σας εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θέλουμε να σας πούμε είναι ότι όλη η εκδήλωση αυτή έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Βοηθάμε τον σύνδεσμο για παιδιά με αυτισμό, οπότε μπορείτε να περάσετε τη βόλτα σας εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας και να είστε μέρος αυτής της ιστορίας και πιστέψτε με, θα φύγετε πολύ όμορφα
0: και
1: μετά.
0: Πολύ γεμάτη.
1: Και πολύ γεμάτη, με πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να θαυμάσετε. Την Ιωάννα Λαμπροπούλου, κυρίως, που έχει μια ιστορία για εκείνη.
0: Εντάξει.
1: Έχει μια ιστορία. Μια ιστορία.
0: Εδώ έχω οδηγήσει μηχανάκι. Σε μια από τις ιστορικότερες κυπριακές σειρές, το κάμπινγκ.
1: Σωστό.
0: Ξεκίνησα με πατίνι και μετά πήγα σε μηχανάκι.
1: Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές.
0: Η ψυχή μου το ξέρει, παιδιά.
1: Όπως θυμάμαι και κάτι σκηνές έτσι πολύ δύσκολες.
0: Ναι, αλλά άξιζε τον κόπο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία εμπειρία να έρθετε εδώ να δείτε. Και σου χρωστάω αυτό που σου έλεγα προηγουμένως για τη Harley Davidson.
1: Πες μου, γιατί εγώ τις περισσότερες βόλτες μου τις έχω κάνει με Harley, φίλου βέβαια, όχι δική μου, αλλά απόλαυση.
0: Είναι μια από τις ιστορικότερες παρουσίες της ημέρας, η Harley Davidson. Και είναι ένα κομμάτι που συνδέεται άμεσα και με την ιστορία της Κύπρου, καθώς υπηρέτησε την αστυνομία Κύπρου για σειρά ετών. Παιδιά, το ξέρατε αυτό?
1: Κοίτα
0: ωραίο. Που εκχούλη αστυνομία Κύπρου τελικά.
1: Δεν το ήξερα καθόλου. Πολύ ωραία πληροφορία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Και εδώ η Shell Κύπρου κανονίζει και λαδάκια στις μηχανές, έτσι. Έτσι
0: α, τι κάνει εκεί. Μιχάλη, τι δίνεις?
1: Λαδάκι.
0: Φέρνεις μου λίγο να βάλω το Πλάτωνα.
1: Φέρε μας σε μια καπίρα να δοκιμάσουμε. Εντάξει, παιδιά.
0: Και όσο να του το πει, παιδιά.
1: Και δίπλωμα.
0: Είναι καλό το λάδι, αλλά δεν είναι λάδι καλό. Καταλαβες?
1: Πες το.
2: Δημιουργούμε τη σειρά και συνεχίζουμε.
0: Το
2: θρύλο το διατηρούμε ζωντανό. Πέρσι είχαμε το κόκκινο συλλεκτικό τενεκεδάκι Heritage τη Shell.
0: Τέλειο.
2: Και φέτος έχουμε το cream, το οποίο έχει μέσα όλα τα απαραίτητα τα οποία χρειάζεται οποιοδήποτε αγαπά και φροντίζει και κρατά ζωντανό το όχημα του.
0: Ένα car care kit λοιπόν σε μια φανταστική συσκευασία είναι τέλειο. Μιχάλη μου,
1: μπορώ να ζητήσω ένα και για την Ιωάννα Λαμπροπούλου και επίσης να ρωτήσω κάτι. Αυτό όταν θα τα διάσω, επειδή είναι συσκευασία λαδιού κανονικά, μπορώ να βάλω μέσα το λάδι που μου βγάζει η Ιωάννα Λαμπροπούλου κάθε μέρα? Ήθελα να το πω.
0: Μιχάλη, αγελάσει, δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Μόνο το μαύρο. όχι τόση θετικό.
1: Όχι το θετικό που μου βγάζει κάθε μέρα το λάδι. Εντάξει λοιπόν.
0: Ντροπή σα.
1: Εντάξει λοιπόν.

0: Θες λίγο να δεις το story που θα βάλω τώρα και έκανα και τον άντρα μου tag. Αγάπη μου, λέω, ήθελα απλά να σου πω ότι θα τη φέρω σπίτι.
1: Η Ανάκη μου, μην ονειρεύεσαι.
0: Ωραία, your stories.
1: Γιατί έχω προαίσθημα ότι δεν την κερδίσεις εσύ, αλλά κάποιος από εσάς και μπορείτε ακόμα να συμμετέχετε σε αυτόν υπέροχο διαγωνισμό, ο οποίος είναι ο εξής. Έρχεστε, παίρνετε το λαχνό σας και μπορεί μία μοναδική μοτοσυκλέτα του 1954, παρακαλώ, η BSA M20, σε άψογη κατάσταση. Την βλέπεις και νομίζω ότι τώρα μόλις βγήκε.
0: Ναι, είναι φανταστική. Είναι μια κούκλα τώρα, τι να λέμε. Και απλά μπορείτε να προμηθευτείτε το λαχνό σας και να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα γίνει Πλάτωνα σε 38 λεπτά ακριβώς.
1: Ακριβώς με τον δήμαρχό μας, τον κύριο Προύντζο, ο οποίος θα έρθει σε λίγο να κάνουμε την κλήρωση. Και βεβαίως, σας καλούμε να έρθετε εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας, Meet the Legends, και να συναντήσετε όλα αυτά τα μοναδικά κομμάτια, τα οποία τα έχουν φέρει οι ιδιοκτήτες τους.
0: Βεβαίως, και τα εκθέτουν και τα προσφέρουν για όλους εμάς, για να δούμε αυτό το μεγάλο κομμάτι της ιστορίας και πόσο φανταστικό είναι αυτό, Πλάτωνα. Βλέπω, ας πούμε, σε φαντάζομαι. Σε αυτήν εδώ την τέλεια μηχανή.
1: Σε ποια θα με φανταζόσουν, για πες.
0: Κοίτα, εγώ έχω βάλει στο μάτι αυτές εδώ, τις Honda τις τέλειες. Εντάξει, εκείνη που θα κερδίσω εννοείται θα σε πηγαίνω βόλτες. Αλλά σε φαντάζομαι με Harley Davidson.
1: Με Harley με φαντάζεσαι.
0: Ναι, να φοράς και το κράνο σου. Είδες εντωμεταξύ ότι έχει και έναν τέλειο πάγκο με vintage, με πολύ ρετρό πράγματα και έχει και vintage κράνη. Οπότε κυριολεκτικά η ιστορία είναι εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Καλά, μπορείτε να δείτε φοβερά κομμάτια, υπέροχες μπλούζες που είδαμε.
0: Ναι, και τις μπλούζες τις βάλαμε στο μάτι.
1: Υπέροχα βινίλια, φαγητό, ποτό, όλα βρίσκονται εδώ σήμερα. Και είναι μια γιορτή, μια ωραία συνάντηση αυτών που λατρεύουν τη μοτοσυκλέτα, αλλά και αυτών που θέλουν να τη γνωρίσουν, να δουν έτσι την ιστορία μέσα σε μια βόλτα που θα κάνουν εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Και ακόμη και αν κάποιος δεν οδηγεί μηχανή, νομίζω ότι έχει στη ζωή του είτε άτομα που οδηγούν μηχανές, είτε από την παιδική μας ηλικία. Εγώ θυμάμαι τη μαμά μου, ας πούμε, μόλις είχαμε έρθει στην Κύπρο, που είχε ένα μηχανάκι μέχρι να πάρει αυτοκίνητο και καθόμασταν και μας πήγαινε βόλτες μες στο συνηγισμό.
1: Εγώ ποτέ δεν οδήγησα, αλλά σου είπα, ήμουνα πάντα συνεπιβάτης σε μεγάλες διαδρομές κιόλας.
0: Είχες τους σωστούς φίλους εσύ, έξερες να μπουκαμνές.
1: Είχα τους σωστούς φίλους, οι οποίοι φορούσαν πάντα κράνος και είχαν και
0: Βεβαίως.
1: Ένα για το συνοδηγό, να το πούμε και αυτό, γιατί οδηγάμε πάντα υπεύθυνα.
0: Και πάντα με ασφάλεια.

0: Η Shell Κύπρου στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που διατηρούν ζωντανή την ιστορία και τη μηχανοκίνητη κληρονομιά και σήμερα το αποδεικνύει για άλλη μια χρονιά περίτρανα. Και λέγαμε προηγουμένως, Πλάτωνα, ότι μιας και έχει καθιερωθεί πλέον το Meet the Legends, έγινε θεσμός. Ναι. Πρέπει να πούμε σε όλους τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να εκθέσουν τις μηχανές τους του χρόνου ότι μπορούν να το κάνουν.
1: Βεβαίως μπορούν να το κάνουν. Μια υπέροχη διοργάνωση, Meet the Legends, Shell Cyprus και ο Σύνδεσμος Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Mm-hmm. Σήμερα είμαστε εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας και θα είμαστε εδώ, οπότε κοπιάστε γιατί έχουμε πάρα πολλά ωραία να δούμε και να κάνουμε στη συνέχεια. Έχουμε μια φοβερή κλήρωση να δώσουμε αυτήν την ιστορική μοτοσυκλέτα. Μιλάμε για πολύ μεγάλο δώρο, γιατί είναι δώρο που πέρα από την αξία έχει και μια αξία συναισθηματική.
0: Φυσικά. Φυσικά είναι ένα κομμάτι της ιστορίας και πόσο τυχεροί είμαστε που μπορούμε να την διεκδικήσουμε πάρα πολύ απλά με την αγορά ενός λαχνού. Έχετε γύρω στη μισή ωρίτσα, αν δεν έχετε πάρει ακόμα τους λαχνούς σας, μπορείτε να τους πάρετε. Εν τω μεταξύ, Πλάτωνα, κάτι μου επέταξες προηγουμένως, ναι, ότι πολλά ώρα έγινε τα hot dogs.
1: Ναι,
0: πού είναι το hot dog μου?
1: Έλα, τα πάμε να φάμε, γιατί έχουμε και να φάμε και να πιούμε και πάρα πολλές επιλογές και σε γλυκό. Είδα κάτι ωραίες λουκουμάδες που βγαίνουν και αναψυκτικά και οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε. Εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας και ξεσκεφτόμουν, Αρισιάνα μου.
0: Για πες.
1: Ξεσκεφτόμουν.
0: Για πες.
1: Τώρα, η μοτοσυκλέτα είναι του 1954,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, η μοτοσυκλέτα μου.
1: Και ο ιδιοκτήτης, ας πούμε, πόσο συναισθηματικά δεμένος είναι με αυτή τη μηχανή.
0: Και όμως τη δίνει.
1: Ναι. Και σκέφτομαι φέτος που συμπληρώνουμε 10 χρόνια γνωριμίας,
0: ναι,
1: να σε δώσω.
0: Έτσι,
1: θα είναι δύσκολο για μένα.
0: Τουλάχιστον να έχω λαχνό, όξα έτσι μου χτί.
1: Βέβαια, και τι.
0: Τι λέμε, καλά, αυτό περίμενε. Πρέπει να συζητήσουμε λίγο τώρα.
1: Εννοείται.
0: Θα με δω... για πάντα.
1: Για πάντα.
0: Τον άντρα μου ρώτησε το. Τη
1: δώσω...
0: μανούλα μου τη ρώτησε, αν με δίνει.
1: Θα σε δώσω ραδιοφωνικά. Αλλά δεν μπορώ χωρίς εσένα, οπότε δεν γίνεται. Μην κάνετε όρεξη, θα την κρατήσω.
0: Εντάξει. Αλλά τώρα κοίτα. Άμα βάλουμε λαχνούς, ναι, και με κληρώσεις. Ναι. Και τα μοιραστούμε μετά.
1: Λες. Όχι, όχι.
0: Ρε, εγώ... Πλάτω, να με έχουμε δάνεια, ρε μανά μου.
1: Όχι, άμα είναι σε δώσω, θα είναι με φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
0: Ντροπή σου, πηλέ μου, να βγάλουμε τίποτα, ρε κουμπάρε.
1: Έτσι, έτσι.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.

0: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
3: παρέα με τους Παπιλίου Μπαντ.
2: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ionapa. Experience the legend.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
6: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.

0: Εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας, λοιπόν, βλέπουμε τα εκθέματα, θαυμάζουμε αυτά τα μοναδικά κομμάτια ιστορίας, αυτές τις τέλειες μηχανές και σε πάρα πολύ λίγο έχουμε και την κλήρωση μιας πολύ, πολύ κλασικής μηχανής, ένα έργο τέχνης, θα έλεγα.
1: Αλλά, Ιωάννα μου, σε όλες αυτές τις υπέροχες εκδηλώσεις, όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τους υπέροχους χορηγούς μας.
0: Φυσικά, που κατάφεραν και πραγματοποίησαν για ακόμη μια χρονιά το Meet the Legends εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας που σας περιμένουμε.
1: Ευχαριστούμε βεβαίως, γιατί είναι μια μοναδική συνδιοργάνωση της Shell Κύπρου και του συνδέσμου κλασικής μοτοσυκλέτας Κύπρου.
0: Και έχουμε στους χορηγούς μας Harley Davidson, Coral, Underground Custom Cycles, Dirty Society, Streetwear, από εκεί που θα σου πάρω μπλούζα.
1: Γιάννος Ιωάννου, Current Motorcycle Instructor, Aspon Consulting, Psaltis Auto Parts και Eneos Motor Oil.
0: Και φυσικά, εμείς εδώ, Πλάτωνα, που με μεγάλη μας χαρά βρισκόμαστε και επικοινωνούμε και σε εσάς αυτό το πολύ πολύ ιστορικό event. Και κοπιάστε στην Πλατεία Ελευθερίας, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Εκτός από το ότι μπορείτε να θαυμάσετε αυτές τις μηχανές, μπορείτε και να τις φωτογραφίσετε,
1: βέβαια,
0: να φωτογραφηθείτε, να συμμετάσχετε, αν θέλετε, σε αυτή τη φανταστική κλήρωση με την αγορά ενός λαχνού.
1: Και φυσικά είναι ένας θεσμός που ήρθε για να μείνει και με αυτόν τον υπέροχο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, πώς να μην μείνει, γιατί βοηθάμε το σύνδεσμο για παιδιά με αυτισμό. Περάστε μια βόλτα και όπως είπαμε, θα γίνετε μέρος αυτής της ιστορίας.
0: Και να πούμε και για αυτό το φανταστικό παραμύθι, Πλάτωνα, που εγώ το πήρα από ένα προηγούμενο event.
1: Βέβαια.
0: Στηρίζουμε το σύνδεσμο για παιδιά με αυτισμό και έχουμε και ένα πολύ ωραίο παραμύθι στα χέρια μας.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
1: Το Roos CineArt, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
2: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: Η αγωνία έχει κορυφωθεί και πόσο ευχαριστούμε τη Shell Cyprus που έχει φτιάξει αυτή τη φανταστική διοργάνωση με τους φανταστικούς χορηγούς μας. Είναι μια ωραία συνέργεια.
1: Βέβαια, έτσι. Και...
0: Αγχώθηκα, Πλάτωνα.
1: Αγχώθηκες, ε. Μόνο το κοζάνι τώρα εδώ που βλέπω, παιδιά. Έχουμε τη μεταβίβαση της μοτοσυκλέτης, αλλά καλωσορίσαμε πριν τον αγαπητό μας δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε έτσι να μας πει την καλησπέρα, γιατί θα κάνει την κλήρωση ο κύριος Χαράλαμος Προύντζος, δήμαρχε. Και με ποια θα φύγουμε, για πείτε, με ποια μηχανή. Βέσπα σας βλέπω.
0: Επέλεξε ο δήμαρχος.
2: Όχι, Βέσπα έχω. Άρα εγώ μάλλον για BSA με βλέπω.
0: Κατάλαβες τώρα τα χαπλάτωνα.
1: Ναι, έχουμε πολλούς για BSA τώρα. Κατάλαβες, θα στο πάρει. Θα στην πάρει την.
0: Όχι, όχι, λέει θα κάνει ο δήμαρχος την κλήρωση. Ναι. Οπότε το μαγικό του το χεράκι θα βγάλει τον νικητή ή την νικήτρια. Θα του τη δανείζω για κάνα Σαββατοκύριακο.
1: Πώς σας φαίνεται εδώ, υπέροχη αυτή η διοργάνωση, δήμαρχε?
2: Εντάξει, είναι καταπληκτική διοργάνωση, φοβερή συλλογή με μοτοσυκλέτες, άνθρωποι που αγαπάνε αυτό που κάνουν, που έχουν πάθος με τις μηχανές. Βλέπουμε μοντέλα που είναι κάποια από αυτά πάρα πολύ σπάνια, από προσωπικές συλλογές. Να πούμε βέβαια ότι η Λευκωσία έχει και το Μουσείο Ιστορικής Μοτοσυκλέτας, που και αυτό έχει μια πάρα πολύ πλούσια συλλογή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς που κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις δυνατές. Να πούμε ότι χτες και σήμερα στη Λευκωσία έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, πάρα πολλά πάρτι, πάρα πολλές εκδηλώσεις που έχουν φέρει πάρα πολύ κόσμο και χαιρόμαστε να βλέπουμε την πόλη μας ζωντανή με ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουμε.
1: Και σε μια πολύ όμορφη πλατεία Ελευθερίας που είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και έχουμε όλο αυτόν τον κόσμο μπροστά μας, σε αυτό το υπέροχο κλίμα, και ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση, Δημάρχε.
0: Ναι. Τώρα, είμαστε έτοιμοι, Βασίλη, Μιχάλη.
1: Θα σας έλεγα, αν είστε τυχερός στην κλήρωση, θα είστε τυχερός για αυτόν που θα κληρωθεί.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, οπότε είναι μεγάλη ευθύνη τώρα, Δημάρχε, να βάλω το χέρι μέσα για να ανακατεύσετε.
2: Σκεφτείς να κερδίσει.
0: Ενώ κερδίσω, γιατί με πιστεύει κανένα. Παιδιά, οι προθέσεις μας δημιουργούν τις εμπειρίες μας. Μόνο από σένα θα δεχτώ να τη χάσω. Από το μικρό μου φίλο εκεί.
1: Από το μικρό μας.
0: Από εκεί.
1: Λοιπόν.
0: Και έλεγε προηγουμένως και ο Δήμαρχος για τους λάτρεις της μοτοσυκλέτας και που επικοινωνούν για την ασφάλεια στους δρόμους. Αυτό είναι επίσης πολύ πολύ σημαντικό. Είμαι έτοιμη.
1: Είναι έτοιμοι όλοι. Λοιπόν, έχω και το κοτσάνι εδώ. Δήμαρχε, ελάτε εδώ.
0: Να ανοίξει το μαγικό κουτάκι με τους λαχνούς.
1: Και ανακατέψτε καλά.
0: Καλά, Δήμαρχε μου.
1: Όχι, αφήστε το αυτό. Αυτό είναι της Ιωάννας. Αφήστε το, αφήστε το.
2: Έλα, θα ζαλίσω.
0: Ναι, ναι.
2: Ακόμα κάποιος έχασε τώρα.
0: Η αγωνία κορυφώνεται, παιδιά.
1: Drum roll και νικητής νικήτρια είναι...
0: Ποιο νούμερο?
2: 724.
0: Είναι εδώ.
2: 74.
0: 724.
1: Παρακαλείτε το 724 να μετακινήσει το όχημα.
0: Έχει κερδίσει. Να ξανακάμουμε την κλήρωση.
1: 724. Δεν είναι το δικό σου, 724.
0: Αχ,
1: εντάξει, τώρα ηρέμησα. Ποιο θα τη έλεγε ότι δεν μπορεί να το πάρει?
0: Ένας, παιδιά, υπερτυχερός θα πάρει αυτή τη μηχανή, αυτό το κομμάτι της ιστορίας, στο σπίτι του.
1: 724, το κοτσάνι σου είναι εδώ. Σε περιμένει. Η μηχανή αυτή απίστευτη με όλη την ιστορία της. Θα σε βρούμε, 724 που θα πας, θα σε βρούμε.
0: Τι, με ενημερώνουν από το control.
1: Ότι το δίνεις εσέ, δεν έχουμε control.
0: Ήτανε λάθος το νούμερο. Έχουμε τα στοιχεία του νικητή ή της νικήτριας.
3: Είναι ο Μιχάλης Στράτος από τη Λεμεσό.
1: Μιχάλης Στράτος
0: από τη Λεμεσό. Τη μηχανή.
1: Είναι το 724, Μιχάλης Στράτος από τη Λεμεσό.
0: Συγχαρητήρια, Μιχάλη.
1: Έχει κερδίσει αυτή την υπέροχη μηχανή.
2: Για να δείτε πόσο large είμαστε οι Λευκωσιάτες.
0: Εδώ έκαμε τις Λεμεσανότητες.
2: Παίρνουμε τις Λεμεσανούς στη Λευκωσία και του πώς φεύγουν. Πώς έρχονται και πώς φεύγουν.
0: Θα με παντρευκούμαστε τους, δήμαρχε μου.
1: Θα πρέπει ο δήμαρχος να τη φέρει τη μηχανή, οδηγώντας τη Λεμεσό.
0: Είναι εδώ μήπως ο Μιχάλης, τον έχει δει κανείς, είναι εδώ.
1: Πρέπει να έτρωγε hot dog πριν, κάπου εκεί τον είδα.
0: Θέλω να τον πάρω εγώ τηλέφωνο να του πω,
1: λοιπόν,
0: να το ανακοινώσω.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο που έχει μας τώρα πολλές υποχρεώσεις. Ζηλεύω πραγματικά με το πρόγραμμά σας, Δήμαρχε, έτσι που το συζητούσαμε.
2: Τι να σου πω, πόσο είναι.
1: Πάρτε με μια φορά μαζί σας να μιλήσω με υπουργούς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζετε. Ναι. Ναι. 724, το επιβεβαιώσαμε.
0: Μιχάλης Στράτος.
1: Μιχάλης Στράτος.
0: Βεβαίως, παιδιά, απόλυτη διαφάνεια.
1: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε πάντα καλά και να ενισχύετε έτσι τέτοιες πολύ ωραίες διοργανώσεις που γίνονται στη Λευκοσία μας.
0: Λοιπόν, Πλάτωνα, να με αναγκαστικά να με πάρει σπίτι γιατί να κερδίσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και εμείς κάπου εδώ αποχαιρετούμε, Φραγκισκό.
1: Ε.
0: Τι ώρα είναι.
1: Βάλε λίγο μουσικούλα, βάλε λίγο μουσικούλα να χορέψουμε. Βάλε λίγο.

0: Εντάξει, Μιχάλη μου. Ναι, έλα, σε αφήνω τώρα, θα κλείσουμε ραδιοφωνικά. Μιλάω με τον νικητή. Μου είπε ότι μπορώ να δανείζω με τη μηχανή.
1: Ο Μιχάλης, που κέρδισε τη μηχανή.
0: Ο νικητής, παιδιά, έγινε και κλήρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον δήμαρχό μας, τον κύριο Προύντζο, που μας τίμησε και με την παρουσία του. Και πόσο σημαντικό είναι ο Δήμος Λευκωσίας να στηρίζει τόσο ιστορικά και όμορφα events.
1: Meet the Legends, λοιπόν, ένα υπέροχο event που είναι η δεύτερη του χρονιά, αλλά ήρθε για να μείνει. Και εσείς, αν θέλετε του χρόνου να συμμετέχετε με τη δική σας μηχανή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την διοργάνωση. Η Shell Κύπρου βεβαίως συνδιοργάνωσε όλο αυτό το υπερθέαμα και ο Σύνδεσμος Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία ημέρα, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, γιατί ενισχύσαμε και φιλανθρωπικό σκοπό βεβαίως.
0: Βεβαίως, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για παιδιά με αυτισμό. Με το να πάρετε ένα παραμύθι, στηρίζετε το Σύνδεσμο και είναι υπέροχα τέτοια events να έχουν και αυτή τη χρειά αγάπης και προσφοράς. Έχετε ακόμα μισή ωρίτσα, μα θέλετε, να περάσετε, να δείτε τις μηχανές, να φωτογραφηθείτε, να φάτε, να πιείτε.
1: Εμείς ραδιοφωνικά θα σας αφήσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Περάσαμε μοναδικά, ελπίζουμε και εσείς. Εμείς έχουμε και μέσα στην πόλη σε λίγο,
0: Βεβαίως.
1: Μέσα στην πόλη, δεύτερη μέρα με ελληνικά σήμερα.
0: Ελληνική μουσική σήμερα, Ρούλα μου, μαρούλα μου, που συναγκουστεί.
1: Χαμός θα γίνει λοιπόν στο παλιό Δημαρχείο. Σας περιμένουμε μέσα στην πόλη, part 2 και φεύγουμε.
0: Από τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
1: Και την Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Βρουμ, βρουμ, βρουμ.
1: Με την καινούργια μηχανή.
0: Και πάντα με κράνος.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Κούλα μακούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
6: παρέα με τους Popping Bands.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
8: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά.

Βάνις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με τους Popping Bands.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage, live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Savas και Ντις, Dinos και Puffy, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
8: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: new music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
5: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
1: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550, thecastleclub.com. The Castle Club Ionapa. Experience the legend.
7: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Number three.

0: Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
4: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Κούλα μακούλ.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος

0: μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
1: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
3: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
2: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coz, Adel Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
7: παρέα με τους Papillon Band.
6: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.
9: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ionapa. Experience the legend.
6: Το

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

την πιο καλοκαιρινή και μουσική καλησπέρα μου σε όλους. Συντονισμένοι πάντοτε στον Mix FM, στο Mix FM Top 20, με τη Sita Business Fix τηλέφωνη παρέα μαζί μας, γιατί φυσικά δεν γίνεται διαφορετικά να είμαστε μαζί όλα μας τα Σαββατοκύριακα. Δήμητρα Σιβρή στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Καλώς ορίσατε. Είστε συντονισμένοι στον Mix FM σε 102.3 και μέσα από το mixfmradio.com μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά, πατώντας αντίστοιχα τα δύο μαγικά κουμπιά Watch and Listen Live. Τι λέτε λοιπόν, είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση στις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα? Θέση νούμερο 20. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά με νέα είσοδο. New entry λοιπόν και αυτή την εβδομάδα για το Save My Love από Kygo και Khalid. Τι τραγουδάρα είναι αυτή? Μου αρέσει ιδιαίτερα. Πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube στην πρώτη εβδομάδα εμφάνιση του Top. Και να μου το θυμηθείτε ότι η άνοδος στις υψηλότερες θέσεις θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Θέση νούμερο 19. Εδώ έρχεται η Taylor Swift με το Elizabeth Taylor. Δύο θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα. 6 συνεχόμενες. Το απολαμβάνουμε παρέα. Τι λέτε λοιπόν, ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Mix FM Top 20 συνέχεια και απολαύσαμε ένα υπερτράκ, μια πολύ έτσι αγαπημένη συνεργασία από Mike's Mind, Chill 77 και Unjumps. Πραγματικά πολύ ωραίο όλο αυτό με το Παπαούτε. Μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση του Top. Αργά και σταθερά, αλλά ήδη το viral είναι πάρα πολύ μεγάλο του συγκεκριμένου τραγουδίου. Και φυσικά το ζητά και το απολαμβάνει 24/7 στον Mix FM. Θέση νούμερο 17. Εδώ έχουμε μια τεράστια κάθοδο προ τα κάτω, 4 ολόκληρων θέσεων για το Swim από BTS. 9 εβδομάδες στο top, παρόλα αυτά δεν κατάφερε να σκαρφαλώσει στις υψηλότερες θέσεις. Μέχρι τη δεκάδα κάπου εκεί νομίζω να έφτασε. Αν δεν απατώμε, ξέρω ότι εσείς που είστε οι φανατικοί των στατιστικών θα μου στείλετε στο 3131 ή στο Viber 99310031 και μηνύματα και καλησπέρες και εννοείται τις προβλέψεις για τις κορυφαίες θέσεις. Στη θέση τώρα νούμερο 16, εδώ έρχεται επίσης η εβδομάδα έτσι που ανεβαίνει στην δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο συγκεκριμένο τραγούδι, το Jamaica, από Μπαμπάμ. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Hugel featuring Salto. Δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο top, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, και νομίζω ότι είναι τόσο χορευτικό, είναι τόσο καλοκαιρινό, που βλέπετε ότι όλο ένα και περισσότερο ανεβαίνει στις θέσεις. Μας αρέσει πολύ και ήρθε η στιγμή να παρτάρουμε παρέα στο Mix FM Top 20.

Η αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στην κορυφή του νούμερο 1 έτσι τραγουδίου στο Mix FM Top 20 συνεχίζεται πάρα πάρα πολύ δυναμικά. Στη θέση νούμερο 15 έρχεται η Taylor Swift σε δεύτερη εμφάνιση του chart στο The Fate of Ophelia αυτή τη φορά. 14 εβδομάδες στο top, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Ενώ στη θέση νούμερο 14 θα απολαύσουμε τη Ray με το Where is my husband. Κάθεστε 30 ολόκληρες εβδομάδες. Ποιος ενδιαφέρεται για το ποια θέση βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι και αν έχει πέσει δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη, πόσες εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή του top και γενικότερα πόσες φορές έχουμε απολαύσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Στη θέση νούμερο 13 τώρα έρχεται μια συνεργασία που εγώ αγαπώ πολύ. Δύο πολύ ωραίες κυρίες, Lady Gaga featuring Doechii με το Runway. Δύο θέσεις πιο πάνω την προηγούμενη εβδομάδα, έξι συνεχόμενες. Το απολαμβάνουμε στο top.

ανάσα πριν την τελική δεκάδα του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιούνιου. Καλό μήνα να ευχηθούμε και καλό καλοκαίρι. Τα είπαμε έτσι λίγο απ' έξω, απ' έξω και την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πριν καλωσορίσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερος ο μήνας αυτός. Νομίζω ότι όλοι σιγά σιγά μπαίνουμε στο mood καλοκαιριού, παρόλο που ο καιρός μία μας τα κάνει έτσι, μία μας τα κάνει αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είμαστε παιδιά σε ωραίες θερμοκρασίες, είμαστε στις καλοκαιρινές μας τις βουτιές και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τις καλοκαιρινές επιτυχίες, τα καλοκαιρινά hits που τα απολαμβάνει στον Mix FM. Βλέπεις και όλα αυτά που έχουν να συμβούν, τα events είναι πολλά κάθε καλοκαίρι στον Mix FM, έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Mix FM Cyprus στο Instagram και δεν χάνεις λεπτό τίποτα. Θέση λοιπόν νούμερο 12. Εδώ απολαύσαμε μια πολύ ωραία επίσης συνεργασία από Pink Panthers featuring Zara Larsson, το Stateside, ενώ βρίσκεται δύο μήνες στο top 8 εβδομάδες, τρεις θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Σε αντίθεση τώρα με τη θέση νούμερο 11, όπου δεν είχαμε μετάθεση θέσεως από τον Don't Worry και την Λιόνι, μας αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. 7 εβδομάδες το απολαμβάνουμε παρέα, είναι ακριβώς λίγο πριν τη δεκάδα, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί στα μισά του Mix FM Top 20.

φτάσαμε στη μέση. Μην ξεφεύγουμε το 20, το πρώτο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, θα έλεγε κανείς. Είναι πολύ ωραίο, έχει ωραίο vibe. Τα μηνύματά σας είναι πολλά. Ήδη μου στέλνετε προβλέψεις για κορυφή. Δεν μπορώ να πω ακόμη τίποτα. Πάμε να δούμε τι θα συμβούν στις κορυφαίες θέσεις από εδώ και πέρα. Δεκάδα, πεντάδα, τριάδα και κορυφή. Υπενθυμίζω ότι είχαμε μία νέα είσοδο αυτή την εβδομάδα. Και φυσικά κάποιο τραγούδι έχει φύγει από το chart. Δεν είναι άλλο από τον Drive Save από Miley Smith και Nylon Horan. Δεν κατάφερε έτσι το συγκεκριμένο τραγούδι να κλέψει τις καρδιές όλων εσάς των ακροατών. Ούτε για μένα ιδιαίτερα. Ξέρετε ότι έχω και εγώ κάποιες αδυναμίες. Θέση νούμερο 10 τώρα. Εδώ έρχεται το Turn the Lights Off. Είναι πολύ ωραίο. Από κάτω και Zone. Εντάξει, 13 εβδομάδες στο chart. Δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη. Ενώ να το μοναδικό, το ανατρεπτικό, το φοβερό φυσικά. Drop Dead από Olivia Rodrigo που 7 συνεχόμενες θέσεις ανέβηκε από την προηγούμενη εβδομάδα, κλείνοντας ακριβώς ένα μήνα στο top 4 εβδομάδες, θέση νούμερο 9. Είμαι ενθουσιασμένη, γι' αυτό πάμε να χορέψουμε μαζί. Χαμός έχει να γίνει στο στούντιο. Παρέα με Mix FM Top 20.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by MixFM.
4: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής XFM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
6: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.

0: the island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.
1: Counting down the hits from 20 to number one on the Mix FM Top 20.
2: Η οκτάδα φωτιά, τα πιο hot, τα πιο viral, τα super tracks της εβδομάδας είναι παρέα εδώ στο Mix FM Top 20 μαζί με όλους εσάς αλλά και την Δήμητρα Σιβρή, όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, την παρέα που τα περνάμε όμορφα και όλα μας τα Σαββατοκύριακα κάνουμε το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, γιατί όταν ακούς back to back τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις παρά να βρίσκεσαι στο πιο πετυχημένο, εννοείται, top. Και κάπως έτσι η επιτυχία έρχεται και σε κάθε επιχείρηση που θέλει σιγουριά και μια αξιόπιστη τηλεφωνία με απεριόριστη επικοινωνία και ένα σταθερό μηνιαίο κόστος, χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Και όλα αυτά είναι με την unlimited fixed τηλέφωνη της Ida Business, γιατί φυσικά είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου. Σου δίνει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους για να μιλάς με την ομάδα σου, τους πελάτες σου αλλά και τους συνεργάτες σου χωρίς δεύτερη σκέψη. Μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy/business και φυσικά εμείς συνεχίζουμε παρέα για να δούμε τι συμβαίνει στις θέσεις νούμερο 8 και 7. Εδώ θα απολαύσουμε Homebreaker από Sober στη θέση νούμερο 8, που έπεσε δύο θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα στις 14 συνεχόμενες που το απολαμβάνουμε. Έκανε μία μεγάλη έτσι να λαμπεί προς τα πάνω το συγκεκριμένο τραγούδι και τώρα σιγά σιγά αρχίζει να φεύγει έτσι η επιρροή. Ενώ στη θέση νούμερο 7 έχουμε μία συνεργασιάρα από J-Lo και David Guetta, γιατί αυτοί οι δύο μιλάμε για τεράστια ονόματα της μουσικής παγκόσμιας βιομηχανίας. Οπότε όταν αυτοί οι δύο αποφασίζουν να συνεργαστούν, καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί. Δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, 11 συνεχόμενες, το απολαμβάνουμε μαζί.

αναπνοή πριν την τελική πεντάδα του Mix FM Top 20 για αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι άκρος καυτό από άποψη θερμοκρασιών, από άποψη events, από άποψη πολύ ωραίων πραγμάτων που συμβαίνουν. Έχουν ξεκινήσει και οι καλοκαιρινές συναυλίες και όλα αυτά τα τρομερά δώρα που σου κάνει ο Mix FM και χαρίζει έτσι στους ακροατές πολύ απλόχερα την ευτυχία να μπορέσουν να συναντήσουν από κοντά και να έτσι απολαύσουν, να βρεθούν στις συναυλίες των αγαπημένων σας καλλιτεχνών, αλλά και πάρα πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν μέσα στην Κύπρο μας. Τρέχει πολύ ωραίος διαγωνισμός για να περάσετε φανταστικά σε ένα έτσι αγαπημένο resort της χώρας μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα κερδίζετε πάντοτε με τις περισσότερες συμμετοχές σας στα social, αλλά μπαίνεις και στο mixfmradio.com για να διαβάζεις ό,τι συμβαίνει και ανεβαίνει και σε ενδιαφέρει που έχει να κάνει με τη μουσική και όχι μόνο. Θέση νούμερο 6 τώρα. Εδώ θα απολαύσουμε Harry Styles και American Girls, δύο θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα. 7 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε παρέα. Ενώ στη θέση νούμερο 5 έρχεται το Teddy Swims με το Mr. Know It All. Εντάξει, να σας πω κάτι, παιδιά. Ανέβηκε και σκαρφάλωσε 3 θέσεις πιο πάνω την προηγούμενη εβδομάδα. Έναν μήνα και κάτι, 5 συνεχόμενες εβδομάδες βρίσκεται στο top. Αυτό το τραγούδι όμως, επειδή και μόνο είναι το Teddy Swims, αλλά και το τραγούδι είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο, μπορώ να πω ότι θα έπρεπε ήδη να βρίσκεται στην τριάδα. Για μένα τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, εσείς διαμορφώνετε το τι συμβαίνει στο Mix FM Top 20 και φυσικά σύμφωνα με τα παγκόσμια charts, το Billboard και όλα αυτά που συμβαίνουν και στην, στη μουσική σκηνή κάθε εβδομάδα. Number 6.

ανυπομονείτε κι εσείς όσο και εγώ να δούμε τι συμβαίνει στην τελική τριάδα του Mix FM Top 20. Νομίζω πως ναι. Εννοείται ότι έχουμε πάρα πολλούς ακροατές που έχουν βρει την κορυφή, γιατί δεν είναι και κάτι το οποίο ήδη, αν δεν το έχεις ακούσει μέχρι τώρα, δύσκολο θα το μαντέψεις. Είναι εύκολο. Παρ' όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην τελική τετράδα. Τέταρτη θέση λοιπόν, εδώ έρχεται το Dracula, αλλά είναι αυτό το ωραίο, το διαφορετικό, το Jenny Remix από Tame Impala και Jenny. Εντάξει παιδιά, να σας πω κάτι, αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Αυτό το remix όντως είναι ακόμη πιο ιδιαίτερο, έχει κάνει πολύ περισσότερη επιτυχία από την αρχική έτσι εκδοχή του τραγουδιού. Δεν έχει κλείσει μήνα στο top, 3 εβδομάδες ανεβαίνει όλο ένα και σταθερά μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, οπότε πραγματικά ίσως να μπορέσει να απειλήσει και κορυφή. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Τι λέτε εσείς? Θέση νούμερο 3 τώρα, ανάτος ο Bruno Mars έρχεται και προσγειώνεται στην τελική τριάδα, την ανοίγει θριαμβευτικά με το I Just Might. 21 εβδομάδες στο top, δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη και μας μένουν μόνο 2 θέσεις για να μάθουμε τι συμβαίνει στην κορυφαία θέση του Mix FM Top 20. Μη φύγει κανείς.

Mix FM Top 20 συνέχεια. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην κορυφαία νούμερο 1 διεθνή επιτυχία και αυτή την εβδομάδα για να την αναδείξουμε. Πρωτούχω να σας πω όμως ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί έρχεται κάτι μαγικό μέσα στην πόλη. Music Festival, το γνωρίζεις φυσικά, έχει αναρτηθεί ήδη στα social media του Mix FM. Αυτό το Σάββατο, σήμερα δηλαδή 6 και αύριο Κυριακή 7, θα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Σήμερα R&B η βραδιά, αύριο Greek. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί έτσι υποδεχόμαστε το καλοκαίρι και η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας μετατρέπεται ξανά στο σημείο συνάντηση της πόλης. Θα είναι λοιπόν πάρα πολύ ωραίο το μες στην πόλη Music Festival, με street food, με δροσερά cocktails, με lounge areas και μουσική που κρατά το ρυθμό και το απόγευμα, από το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Βλέπεις λοιπόν όλα όσα σε ενδιαφέρουν στο social media του Mix FM και έχω να σου πω ότι στη θέση νούμερο 2 έρχεται κάτι πάρα πολύ αγαπημένο, γιατί το New Religion από BB REXA featuring Faithless είναι το τραγούδι του καλοκαιριού. Το λέω και το ξαναλέω, γι' αυτό και θέλω να με ακούτε. Δεν έχει σκαρφαλώσει κορυφή, είναι η αλήθεια, αλλά βρίσκεται σταθερά στην δεύτερη θέση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει μετακινηθεί λοιπόν από την προηγούμενη εβδομάδα. 11 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε. Είναι τρομερό, είναι μοναδικό και ήρθε η στιγμή να χορέψουμε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή. Number 2.

Μπορεί να φτάσαμε στην κορυφή, αλλά θα σας κρατήσω σε λίγη αγωνία ακόμη, γιατί δεν θέλω ποτέ να σκέφτεσαι ότι η επικοινωνία σου, ιδίως η επικοινωνία στην επιχείρηση, δεν μπορεί να είναι απεριόριστη. Όταν έχεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Ινταμπ Business, η επιχείρησή σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος, χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα, και μαθαίνεις περισσότερα στο cita.com.cy/business, και φυσικά είμαστε πάντοτε παρέα κάθε Σαββατοκύριακο. Θέση λοιπόν νούμερο 1. Είστε έτοιμοι? Γιατί εδώ έρχεται ο Alex Warren για ακόμη μια εβδομάδα με το Fever Dream. 12 εβδομάδες συνεχόμενες στο top. Δεν άλλαξε από την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ φυσικά το βρήκατε. Είναι η αλήθεια και το μαντέψατε. Εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αρχίζουμε σιγά σιγά τις πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες, τα μπανάκια. Οπότε είστε συντονισμένοι στο αυτοκίνητο καθοδόν κάθε Σαββατοκύριακο προς τη θάλασσα, προς τις βουτιές, προς τις ωραίες έτσι τις παραλίες, σε όλες τις επαρχίες της χώρας μας. Θέλω όμως φιλιά και στο εξωτερικό, γιατί είστε και από εκεί συντονισμένοι πάρα πολύ φίλοι. Εννοείται ότι δεν πάτε πουθενά, γιατί τα καλύτερα ακολουθούν μόνο στον Mix FM. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye.

Number three.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Το καλοκαίρι δεν ξεκινάει.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το Ρου Cineart, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
6: Παρέα με τους Papillon Band.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
4: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
5: Παρέα με τους Papillon Band.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
7: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
8: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
9: Non-stop hits start now.
0: Now.
10: Hey, let me tell you something.
11: Go ahead.
0: Mix FM.
9: You're listening to The Weekend Mix.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλη Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
4: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
3: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
5: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
6: Loud Music Festival. 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου. Στο Main Stage. Live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάβας και Ντίς, Ντίνος και Πάφι. Hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
0: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550. The Castle Club.
7: You're locked on Mix FM,
8: the island's number one hit music station.
7: Non-stop hits start now.
8: Now
7: you're listening to the Weekend Mix,
8: only on Mix FM.

Number three.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
4: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
3: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική.
0: You're locked on Mix FM. The island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.
0: Now.
6: Hey, let me tell you something.
5: Go ahead.
0: Mix FM.
5: You're listening to The Weekend Mix.

0: Lego. Lego. Lego. Lego. Mix
1: FM. New music files. New. Now. Next.
2: Mix FM.
3: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugo featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
4: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
5: Κούλα μακούς.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.